ξέρεις. Ένα κομμό του πες ο χείρτατες που για φαλάς λαγκάς παφακτατες. Λάμπιοντα, βοιά μου μίση στη πιθάλοντα, ο λαζαρίζει πίζει μας φωγάς, σε χυπόχος σου μας παζουταζάς.